0: Ακούεις πότρε του κούμαν, τα κότα παλιά που σκάικι, μπες τη δουίκη ζικικούτιν, νοκάζα σερά που σκάικι.
1: Vamos con lo que queda.